από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: είναι τέσσερις, αλλά η μουσική ατελείωτη.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, στα Νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συγκυρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Στική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Κάθεσαι αραχτό στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών. Όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συγκυρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
3: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
2: Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025.
3: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
2: 6972-848025.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός,

η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Τρακικού, το Μπέλες, καλεί μικρούς και μεγάλους στην πιο χαρούμενη εκδήλωση. Παιχνίδι, χορός και εκπλήξεις για όλους.
2: Δωρεάν συμμετοχή για όλα τα παιδιά στην μεγαλύτερη κλήρωση για ποδήλατα και ένα PlayStation 5 συνολικής αξίας 1.000 ευρώ.
1: Όλα αυτά σε μια μοναδική δίσκο βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 στην αυλή του σχολείου Ομαλού Θρακικού.
1: Ψητά, ποτά, παγωτά και δισκομπάλες. Να είστε όλοι εκεί.
2: Συνδιοργάνωση Δήμος Ιντικής. Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 8. Στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
3: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
3: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
3: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: AutoCars Κουρτέσης.
3: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
3: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
1: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
4: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
1: Θέλετε καθημερινά σπιτικό, ποιοτικό φαγητό στο χώρο σας? Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
5: Πιάτα υψηλής ποιότητας, λαχταριστά μαγειρευτά, λαδερά, ζεστές σούπες, ολόφρεσκες σαλάτες, κοτόπουλο σούβλας και κρεατικά της ώρας.
1: Καθημερινή εξυπηρέτηση σε χαμηλές τιμές από 7 ευρώ σε...
5: Σιδηρόκαστρο,
1: Χαροπό,
5: Θερμοπηγή,
1: Στριμονοχώρη,
5: Πετρίτσι,
1: Βυρώνια,
5: Ομαλό,
1: Θρακικό,
5: Ακριτοχώρη,
1: Μανδράκι,
5: Νεοχώρη,
1: Λιβαδιά,
5: Κερκίνη,
1: Άνω και Κάτω Πορόγια,
5: Μεγαλοχώρη,
1: Γόνιμο,
5: Χρυσοχώρη.

0: χώραφα,
1: δασοχώρι,
0: Ηράκλεια,
1: κίνηση και ποντισμένο.
0: Από τις 10.30 έως τις 2.30.
1: Προλάβετε τη δική σας μερίδα κάνοντας προπαραγγελία από 3 ημέρες έως και 1 εβδομάδα νωρίτερα στο 699-59-42-921. Delivery η γεύση του μαγειρευτού.
0: Υπεύθυνη Αμανατίδου Γεωργία.
1: Η ποιότητα του σπιτικού φαγητού στην πόρτα σας.
0: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
2: Έχουμε γνώση, πολυετή εμπειρία, ειλικρίνεια, αλλά κυρίως υπομονή. Και επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε.
3: Σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Με σωστή εκπαίδευση και προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος μηχανών, επιβατικών, φορτηγών, λεωφορείων, νταλίκας.
2: Σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Μαθήματα για επαγγελματίες οδηγούς ΠΕΗ ADR, άδειες εθνικών και διεθνών μεταφορών, αναθεωρήσεις διπλωμάτων, μεταβιβάσεις, ασφάλειες αυτοκινήτων.
3: Κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης και σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Για να μην νιώσετε ποτέ νέοι οδηγοί.
2: Ειδικές τιμές σε φοιτητές, μαθητές και πολύτεκνους.
3: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρου ΣΥΚΑ, Σέρες. Τηλέφωνα 2321-064-610 και 6977-686688. Και με νέο κατάστημα στην Ιγρίτα, Αθανασίου Αργυρού 20, με τηλέφωνο 698-9488-898, με εκπαιδεύτρια την Γεωργία Γκολιά, τη μόνη δασκάλα στο νομό Σερών.
2: Με σιγουριά για τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπορούμε γιατί έχουμε όλα τα οχήματα.
4: Παυγάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
5: Η Κρήτη συναντά τον Πόντο και η διασκέδαση δεν έχει σύνορα. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ταβερνάκι της Μελίνας. Νεοχώρης ειδικής. Κώστας Ραφαϊλάκης και Βασίλης Ρίζος live σε μία βραδιά γεμάτη παράδοση. Πλήκτρα Δημήτρης Ματζουρίδης. Νταούλη Δημήτρης Μπαρ. Τύμπανα ο Δημήτρης Ξηγαλατάς. Ηχητική κάλυψη Ανδρέας Καλτσάς. Σάββατο 6 Ιουνίου Νεοχώρης ειδικής. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972-151-647.
6: Ώρα έναρξης 9.30.
5: Σας περιμένουμε.
7: Αχ φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
8: Άστα φιλενάδα. Και εξετάσεις τώρα, με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια.
7: Καλά και γι' αυτό σκας. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6.30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3.95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο σνίτσελ χοιρινό 7.20 και μπιφτέκια χειροποίητα 7.95 το κιλό.
8: Βρε, δε χορταίνουν σου λέω.
7: Σου έχω κι άλλα. Φέτα Λαρίσης μόνο 10.58. Γκόγκος κοζανίτη και σπίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
8: Αχ φίλη, τι θα έκανα χωρίς εσένα.
7: Θα έπαιρνε και μια εξάδα Χένιγκερ κουτάκι με 3.75. Και αυτό θα περάσει φίλη.
8: Supermarket Kansas.
7: Δίπλα σου σε όλα.
9: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-25075. Leave it. Feel it.
2: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επικάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25464 ή 694-570-2469. Νικάλ, χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο Μεγαλοχώρι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου σας προσκαλεί σε μια μοναδική λαϊκή βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Ο Μάκης Βελής και η Ελισάβετ Ξένου υπόσχονται ένα αυθεντικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί τους, Μπουζούκι, Κώστας Ντόκας, Πλήκτρα, Μάγος Γρηγόρης, Τύμπανα, Νίκος Δρούγκος. Σάββατο 30 Μαΐου, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο Μεγαλοχώρι. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Να είστε όλοι εκεί!
5: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
7: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
8: Χρώματα, χρώματα, χρώματα.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498. Είσαι η
8: παλιά μου αγάπη. Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
9: Γιατί, πού τραγουδάει?
8: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
8: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
9: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
8: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
9: Κρατήσεις 23-253-00408
8: και 69-44-62-13-68.
9: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συντηρητική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συντηρητική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συντηρητική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συντηρητική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

καιρό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
3: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
4: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
3: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
4: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
3: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
4: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
3: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού, το Μπέλες, καλεί μικρούς και μεγάλους στην πιο χαρούμενη εκδήλωση. Παιχνίδι, χορός και εκπλήξεις για όλους.
6: Δωρεάν συμμετοχή για όλα τα παιδιά στην μεγαλύτερη κλήρωση για ποδήλατα και ένα PlayStation 5 συνολικής αξίας 1000 ευρώ.
5: Όλα αυτά σε μια μοναδική δίσκο βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
6: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 στην αυλή του σχολείου, ο Μαλού Θρακικού.

0: φαγητά, ποτά, παγωτά και δισκομπάλες. Να είστε όλοι εκεί.
1: Συνδιοργάνωση Δήμος Ιντικής. Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού.
2: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
3: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
4: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
5: Δώσε τώρα τα παλιά σίδερα και μέταλλα και βγες άμεσα κερδισμένος. Metal Scrap Γανόπουλος. Scrap σιδήρου, αλουμινίου, χαλκού, ορίχαλκου και ηλεκτρικών συσκευών. Αναλαμβάνουμε την αποξύλωση εργοστασίων και την παραλαβή όλων των σιδήρων και μετάλλων από το χώρο σας. Πληρωμή μετρητής. Metal Scrap Γανόπουλος. Καλά Δέντρα Σερών. Ανοιχτά καθημερινά 8 με 3 και Σάββατο 8 με 1. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 69 78 43 62 71 και στο 69 47 50 26 25. Metal Scrap Γανόπουλος. Δώσε τα παλιά σίδερα και βγες κερδισμένος.
6: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
7: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
6: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα, από την ιδέα ως την υλοποίηση.
7: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
6: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
8: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
2: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσης και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23250-61260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
9: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Καλωσορίζουμε τους καφαντάριδες στο Γόνιμο την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γονίμου σας προσκαλεί στον ετήσιο χώρο του, στον προαύλιο χώρο του. Είσοδος 2 ευρώ. Κάθε εισιτήριο συμμετέχει αυτόματα σε ένα μεγάλο δώρο. Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Συνδιοργάνωση Δήμος Συντικής. Μέγας χορηγός Κοροσίδης. Χορηγή επικοινωνίας Εφημερίδα Ψήφιρη της Συντικής. Ράδιο Γαλαξίας.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
3: Έχουμε γνώση, πολυετή εμπειρία, ειλικρίνεια, αλλά κυρίως υπομονή. Και επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε...
4: Σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Με σωστή εκπαίδευση και προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος μηχανών, επιβατικών, φορτηγών, λεωφορείων, νταλίκας.
3: Σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Μαθήματα για επαγγελματίες οδηγούς ΠΕΗ ADR, άδειες εθνικών και διεθνών μεταφορών, αναθεωρήσεις διπλωμάτων, μεταβιβάσεις, ασφάλειες αυτοκινήτων.
4: Κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης και σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Για να μην νιώσετε ποτέ νέοι οδηγοί.
3: Ειδικές τιμές σε φοιτητές, μαθητές και πολύτεκνους.
4: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρου ΣΥΚΑ, Σέρες. Τηλέφωνα 2321-064-610 και 6977-6866-88. Και με νέο κατάστημα στην Ιγρίτα, Αθανασίου Αργυρού 20, με τηλέφωνο 698-9488-898, με εκπαιδεύτρια την Γεωργία Γκολιά, τη μόνη δασκάλα. Στο νομοσερόν.
3: Με σιγουριά για τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπορούμε γιατί έχουμε όλα τα οχήματα.
5: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
6: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες.
7: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν. Φταίω.
6: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά. Θα μείνω χωρίς αμάξι.
7: Ηρέμησε. Πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
8: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
9: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
8: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
9: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
8: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
9: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
11: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
10: Ηλεκτρικά παράθυρα.
11: Κλειδαριές.
10: Φωτισμός.
11: Μπαταρίες.
10: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
11: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
10: Τηλέφωνο 2323 111 410.
11: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
10: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
12: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
13: Μινάς Ιωάννης.
12: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
13: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
12: Με πολυετή εμπειρία.
13: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
12: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
13: Από πλακάκια,
12: κουφώματα,
13: είδη γήινης,
12: υδραυλικά,
13: χρώματα
12: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας.
13: Βενιζέλου Ελευθερίου 55, Σιδηρόκαστρο.
12: Τηλέφωνο 2323-028-274.
13: Και λιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
12: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
13: Επίσημα.
12: Μοναδικά.
13: Με πολυετή εμπειρία.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η Συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
3: 355-54.
4: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
5: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
8: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.

0: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
1: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
0: Car Service Νούλης.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίο αυτοκινήτων σε Mercedes,
0: BMW,
1: Mini Cooper,
0: Volvo,
1: Volkswagen,
0: Audi,
1: Seat,
0: Skoda.
1: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
0: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
1: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
0: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
1: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
0: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
1: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
0: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
1: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
0: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
1: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
0: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
1: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
0: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
1: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
2: Ω, παυγάτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
3: Η Κρήτη συναντά τον Πόντο και η διασκέδαση δεν έχει σύνορα. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ταβερνάκι της Μελίνας. Νεοχώρης ειδικής. Κώστας Ραφαϊλάκης και Βασίλης Ρίζος live σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση.
4: Πατάτασε τα λουκιά σου με το ασημπιαλάζο.
3: Πλήκτρα Δημήτρης Ματζουρίδης. Νταούλη Δημήτρης Μπαρ. Τύμπανα ο Δημήτρης Ξηγαλατάς. Ηχητική κάλυψη Ανδρέας Καλτσάς. Σάββατο 6 Ιουνίου. Νέο χώρο ειδικής. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972-151-647.
5: Ώρα έναρξης 9.30.
3: Σας περιμένουμε.
6: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
7: Άστα, φιλενάδα. Και εξετάσεις τώρα. Με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια.
6: Καλά και γι' αυτό σκας. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6.30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3.95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σνίτσελ χοιρινό 7.20 και μπιφτέκια χειροποίητα 7.95 το κιλό.
7: Βρε, δε χορταίνουν σου λέω.
6: Σου έχω κι άλλα. Φέτα Λαρίσης μόνο 10.58. Γκόγκος κοζανίτη και σπίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
7: Αχ, φίλοι, τι θα έκανα χωρίς εσένα.
6: Θα έπαιρνες και μια εξάδα Χένιγκερ κουτάκι με 3.75. Και αυτό θα περάσει, φίλοι.
7: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
6: Δίπλα σου σε όλα.
8: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
9: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23 23 0 24 078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
8: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
10: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κράφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά. Υπάρχεις γι' αυτό.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού, το Μπέλες, καλεί μικρούς και μεγάλους στην πιο χαρούμενη εκδήλωση. Παιχνίδι, χορός και εκπλήξεις για όλους.
2: Δωρεά συμμετοχή για όλα τα παιδιά στην μεγαλύτερη κλήρωση για ποδήλατα και ένα PlayStation 5 συνολικής αξίας 1.000 ευρώ.
1: Όλα αυτά σε μια μοναδική δίσκο βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 στην αυλή του σχολείου Ομαλού Θρακικού.
1: Ψητά, ποτά, παγωτά και δισκομπάλες. Να είστε όλοι εκεί.
2: Συνδιοργάνωση Δήμος Συντικής. Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού.
1: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
3: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
4: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
5: Μινάς Ιωάννης.
4: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
4: Με πολυετή εμπειρία.
5: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου.
4: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
5: Από πλακάκια,
4: κουφώματα,
5: είδη γήινης,
4: υδραυλικά,
5: χρώματα
4: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας.
5: Βενιζέλου Ελευθερίου 55, Σιδηρόκαστρο.
4: Τηλέφωνο 2323-028-274.
5: Και λιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
5: Επίσημα.
4: Μοναδικά.
5: Με πολυετή εμπειρία.
6: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
7: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
6: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
7: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
6: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
7: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου, στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
6: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
8: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο Μεγαλοχώρι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου σας προσκαλεί σε μια μοναδική λαϊκή βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Ο Μάκης Βελής και η Ελισάβετ Ξένου υπόσχονται ένα αυθεντικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί τους Μπουζούκι, Κώστας Ντόκας, Πλήκτρα, Μάγος Γρηγόρης, Τύμπανα, Νίκος Δρούγκος. Σάββατο 30 Μαΐου, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο Μεγαλοχώρι. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Να είστε όλοι εκεί!
9: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
10: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
10: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
11: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
12: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
11: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
12: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
11: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
12: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
11: AutoCars Κουρτέσης.
12: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
11: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
12: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
13: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσεις και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23 250 61 260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
3: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
4: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
2: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
4: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
2: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
4: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
2: Τηλέφωνο για διανομή 23 25 0 24 938.
4: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
5: Έχουμε γνώση, πολυετή εμπειρία, ειλικρίνεια, αλλά κυρίως υπομονή. Και επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε.
6: Σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Με σωστή εκπαίδευση και προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος μηχανών, επιβατικών, φορτηγών, λεωφορείων, νταλίκας.
5: Σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Μαθήματα για επαγγελματίες οδηγούς ΠΕΗ ADR, άδειες εθνικών και διεθνών μεταφορών, αναθεωρήσεις διπλωμάτων, μεταβιβάσεις, ασφάλειες αυτοκινήτων.
6: Κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης και σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Για να μην νιώσετε ποτέ νέοι οδηγοί.
5: Ειδικές τιμές σε φοιτητές, μαθητές και πολύτεκνους.
6: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρο ΣΥΚΑ, Σέρες. Τηλέφωνα 23 21 0 64 610 και 69 77 68 66 88. Και με νέο κατάστημα στην Ιγρίτα, Αθανασίου Αργυρού 20, με τηλέφωνο 698 94 88 89 8, με εκπαιδεύτρια την Γεωργία Γκολιά, τη μόνη δασκάλα στον Ομοσερών.
5: Με σιγουριά για τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπορούμε, γιατί έχουμε όλα τα οχήματα.
7: Θέλετε καθημερινά σπιτικό, ποιοτικό φαγητό στο χώρο σας?

0: delivery η γεύση του μαγειρευτού.
1: Πιάτα υψηλής ποιότητας, λαχταριστά μαγειρευτά, λαδερά, ζεστές σούπες, ολόφρεσκες σαλάτες, κοτόπουλο σούβλας και κρεατικά της ώρας.
0: Καθημερινή εξυπηρέτηση σε χαμηλές τιμές από 7 ευρώ σε
1: Σιδηρόκαστρο,
0: Χαροπό,
1: Θερμοπηγή,
0: Στριμονοχώρη,
1: Πετρίτσι,
0: Βυρώνια,
1: Ομαλό,
0: Θρακικό,
1: Ακριτοχώρη,
0: Μανδράκι,
1: Νεοχώρη,
0: Λιβαδιά,
1: Κερκίνη,
0: Άνω και Κάτω Πορόγια,
1: Μεγαλοχώρη,
0: Γόνιμο,
1: Χρυσοχώραφα,
0: Δασοχώρη,
1: Ηράκλεια,
0: Κίμηση και Ποντισμένο.
1: Από τις 10.30 έως τις 2.30.
0: Προλάβετε τη δική σας μερίδα κάνοντας προπαραγγελία από 3 ημέρες έως και μία εβδομάδα νωρίτερα στο 699-59-42-921. Delivery η γεύση του μαγειρευτού.
1: Υπεύθυνη Αμανατίδου Γεωργία.
0: Η ποιότητα του σπιτικού φαγητού στην πόρτα σας.
2: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-59-42-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
3: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
4: Γιατί, πού τραγουδάει?
3: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
3: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
4: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
3: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Ερών.
4: Κρατήσεις 23-253-00-408.
3: Και 69-44-62-13-68.
4: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
5: Εδώ ο χρόνος κυλά.
6: Άντε στην υγεία μας.
7: Υγεία μας.
8: Υγεία μας.
5: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 23230-51325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Σιδική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Σιδική.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3747.
0: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
4: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο Μεγαλοχώρι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου σας προσκαλεί σε μια μοναδική λαϊκή βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Ο Μάκης Βελής και η Ελισάβετ Ξένου υπόσχονται ένα αυθεντικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί τους Μπουζούκι, Κώστας Ντόκας, Πλήκτρα, Μάγος Γρηγόρης, Τύμπανα, Νίκος Δρούγκος. Σάββατο 30 Μαΐου, στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου στο Μεγαλοχώρι. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Να είστε όλοι εκεί!
5: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
6: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
5: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
6: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
5: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
6: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
7: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
5: Ηλεκτρικά παράθυρα.
7: Κλειδαριές.
5: Φωτισμός.
7: Μπαταρίες.
5: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
7: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
5: Τηλέφωνο 2323-111-410.
7: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
5: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών, με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων, με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επικάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
9: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
10: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
9: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
10: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210 37107 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
9: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
10: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
11: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
12: Παυγάλτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
13: Η Κρήτη συναντά τον Πόντο και η διασκέδαση δεν έχει σύνορα. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ταβερνάκι της Μελίνας. Νεοχώρης ειδικής. Κώστας Ραφαϊλάκης και Βασίλης Ρίζος live σε μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
14: Πατάτα σε φταλούκια σου με το ασυμπιαλάζω.
13: Πλήκτρα Δημήτρης Ματζουρίδης. Νταούλη Δημήτρης Μπαρ. Τύμπανα ο Δημήτρης Ξηγαλατάς. Ηχητική κάλυψη Ανδρέας Καλτσάς. Σάββατο 6 Ιουνίου Νεοχώρης ειδικής. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972-151-647.
15: Ώρα έναρξης 9:30.
13: Σας περιμένουμε.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Δώσε τώρα τα παλιά σίδερα και μέταλλα και βγες άμεσα κερδισμένος. Metal Scrap Γανόπουλος. Σκραπ σιδήρου, αλουμινίου, χαλκού, ορίχαλκού και ηλεκτρικών συσκευών. Αναλαμβάνουμε την αποξύλωση εργοστασίων και την παραλαβή όλων των σιδήρων και μετάλλων από το χώρο σας. Πληρωμή μετρητής. Metal Scrap Γανόπουλος. Καλά Δέντρα Σερών. Ανοιχτά καθημερινά 8 με 3 και Σάββατο 8 με 1. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 69 78 43 62 71 και στο 69 47 50 26 25. Metal Scrap Γανόπουλος. Δώσε τα παλιά σίδερα και βγες κερδισμένος.
3: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν.

0: Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
1: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
2: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
1: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
2: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
1: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
2: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
1: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
2: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
1: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
3: Εδώ ο χρόνος κυλά.
4: Άντε στην υγεία μας.
5: Υγεία μας.
6: Υγεία μας.
3: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 23 23 0 51 325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
7: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
8: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
9: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
8: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
9: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
8: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
9: 3-55-54.
10: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23 21 0 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
11: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μία σχολική χρονιά από πάνω μας.
12: Άστα, φιλενάδα. Και εξετάσεις τώρα, με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια.
11: Καλά και γι' αυτό σκας. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6,30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο σνίτσελ χοιρινό 7,20 και μπιφτέκια χειροποίητα 7,95 το κιλό.
12: Βρε, δε χορταίνουν σου λέω.
11: Σου έχω κι άλλα. Φέτα Λαρίσης μόνο 10,58. Γκόγκος κοζανίτη και σπίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
12: Αχ, φίλοι, τι θα έκανα χωρίς εσένα.
11: Θα έπαιρνες και μια εξάδα Χένιγκερ κουτάκι με 3,75. Και αυτό θα περάσει, φίλοι.
12: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
11: Δίπλα σου σε όλα.
5: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

αυτό το σπίτι όσα ζήσαμε μαζί. Στο τελευταίο θα τα αφήσω σκαλοπατή. Μα πριν περάσω αυτή την πόρτα οριστικά, 5 λεπτά και 2 αλήθειες δικαιούμαι. Πες μου τους λόγους.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Έρωτες. Οι έρωτες πάνε και έρχονται. Οι έρωτες είναι πάντα εκεί, περιμένουν. Τα πρόσωπα αλλάζουν μόνο. Καυσούρα όμως έχει ένα πρόσωπο. Το δικό της. Αυτό που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού, το Μπέλες, καλεί μικρούς και μεγάλους στην πιο χαρούμενη εκδήλωση. Παιχνίδι, χορός και εκπλήξεις για όλους.
2: Δωρεάν συμμετοχή για όλα τα παιδιά στη μεγαλύτερη κλήρωση για ποδήλατα και ένα PlayStation 5 συνολικής αξίας 1.000 ευρώ.
1: Όλα αυτά σε μια μοναδική δίσκο βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 στην αυλή του σχολείου Ομαλού Θρακικού.
1: Ψητά, ποτά, παγωτά και δίσκο μπάλες. Να είστε όλοι εκεί.
2: Συνδιοργάνωση Δήμος Ιντικής. Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού.
3: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά! Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
5: Θέλετε καθημερινά σπιτικό, ποιοτικό φαγητό στο χώρο σας? Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
6: Πιάτα υψηλής ποιότητας, λαχταριστά μαγειρευτά, λαδερά, ζεστές σούπες, ολόφρεσκες σαλάτες, κοτόπουλο σούβλας και κρεατικά της ώρας.
5: Καθημερινή εξυπηρέτηση σε χαμηλές τιμές από 7 ευρώ σε
6: Σιδηρόκαστρο,
5: Χαροπό,
6: Θερμοπηγή,
5: Στριμονοχώρη,
6: Πετρίτσι,
5: Βυρώνια,
6: Ομαλό,
5: Θρακικό,
6: Ακριτοχώρη,
5: Μανδράκι,
6: Νεοχώρη,
5: Λιβαδιά,
6: Κερκίνη,
5: Άνω και Κάτω Πορόγια,
6: Μεγαλοχώρη,
5: Γόνιμο,
6: Χρυσοχώραφα,
5: Δασοχώρη,
6: Ηράκλεια,
5: Κίμηση και Ποντισμένο.
6: Από τις 10.30 έως τις 2.30.
5: Προλάβετε τη δική σας μερίδα κάνοντας προπαραγγελία από 3 ημέρες έως και 1 εβδομάδα νωρίτερα στο 699-59-42-921. Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
6: Υπεύθυνη Αμανατίδου Γεωργία.
5: Η ποιότητα του σπιτικού φαγητού στην πόρτα σας.
7: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
8: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
7: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
9: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
10: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
9: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
10: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
9: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
10: Car Service Νούλης.
8: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
9: Μπορούμε και το κάνουμε.
8: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
10: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
9: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
10: Πρατήριο Aegean, τηλέφωνο 2323-031-939.
9: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
11: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
12: Μινάς Ιωάννης.
11: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
12: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
11: Με πολυετή εμπειρία.
12: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
11: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
12: Από πλακάκια,
11: κουφώματα,
12: είδη γήινης,
11: υδραυλικά,
12: χρώματα
11: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας.
12: Βενιζέλου Ελευθερίου 55, Σιδηρόκαστρο.
11: Τηλέφωνο 2323-028-274.
12: Και λιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
11: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
13: Επίσημα.
14: Μοναδικά.
13: Με πολυετή εμπειρία.
14: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
15: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
16: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
15: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
16: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
15: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
16: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήνη, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
15: AutoCars Κουρτέσης.
16: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
15: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
16: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
17: Είσαι η παλιά αγάπη.
18: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
19: Γιατί, πού τραγουδάει?
18: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
19: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
18: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
19: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
18: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Σερών.
19: Κρατήσεις 23 253 00 408
18: και 69 44 62 13 68.
19: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
20: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-025-075. Leave it. Feel it.
3: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
4: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
5: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσης και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23250-61260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
4: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
6: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
4: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
6: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
7: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
8: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
7: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
8: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
7: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
8: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
7: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
2: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο Μεγαλοχώρι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου σας προσκαλεί σε μια μοναδική λαϊκή βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Ο Μάκης Βελής και η Ελισάβετ Ξένου υπόσχονται ένα αυθεντικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί τους Μπουζούκι, Κώστας Ντόκας, Πλήκτρα,

0: Μάγος Γρηγόρης. Τύμπανα, Νίκος Δρούγκος. Σάββατο 30 Μαΐου, στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου στο Μεγαλοχώρι. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Να είστε όλοι εκεί.
1: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψιλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
0: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
2: Η Κρήτη συναντά τον Πόντο και η διασκέδαση δεν έχει σύνορα. Σάββατο 6 Ιουνίου, στο Ταβερνάκι της Μελίνας. Νεοχώρης ειδικής, Κώστας Ραφαϊλάκης και Βασίλης Ρίζος live σε μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
3: Πατάτα σε φταλούνια σου με το ασυμπιαλάζω.
2: Πλήκτρα, Δημήτρης Ματζουρίδης. Νταούλη, Δημήτρης Μπαρ. Τύμπανα, ο Δημήτρης Ξηγαλατάς. Ηχητική κάλυψη, Ανδρέας Καλτσάς. Σάββατο 6 Ιουνίου, Νεοχώρης ειδικής. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972-151-647.
0: Ώρα έναρξης 9.30.
2: Σας περιμένουμε.
4: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
0: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
4: Car Service Νούλης.
0: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
4: BMW,
0: Mini Cooper,
4: Volvo,
0: Volkswagen,
4: Audi,
0: Seat,
4: Skoda.
0: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
4: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
0: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
4: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
0: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
4: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας.
0: Ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
4: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
0: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
4: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
0: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
4: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
0: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
4: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
0: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Θεός σβήσ' τα παλιά, σβήσε και εμένα. Κι άιντε να φτιάξεις μια αγάπη απ' την αρχή. Είναι τα βουνά στη μοναξιά.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Ανακαινήσεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
3: Προσορίζουμε τους καφαντάριδες στο Γόνιμο την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γονίμου σας προσκαλεί στον ετήσιο χώρο του, στον προαύλιο χώρο του. Είσοδος 2 ευρώ. Κάθε εισιτήριο συμμετέχει αυτόματα σε ένα μεγάλο δώρο. Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Συνδιοργάνωση Δήμος Συντικής. Μέγας χορηγός Κοροσίδης. Χορηγή επικοινωνίας Εφημερίδα Ψήθυρη της Συντικής. Ράδιο Γαλαξίας.
4: Δώσε τώρα τα παλιά σίδερα και μέταλλα και βγες άμεσα κερδισμένος. Metal Scrap Γανόπουλος. Σκραπ σιδήρου, αλουμινίου, χαλκού, ορίχαλκου και ηλεκτρικών συσκευών. Αναλαμβάνουμε την αποξύλωση εργοστασίων και την παραλαβή όλων των σιδήρων και μετάλλων από το χώρο σας. Πληρωμή μετρητής. Metal Scrap Γανόπουλος. Καλά Δέντρα Σερών. Ανοιχτά καθημερινά 8 με 3 και Σάββατο 8 με 1. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 69 78 43 62 71 και στο 69 47 50 26 25. Metal Scrap Γανόπουλος. Δώσε τα παλιά σίδερα και βγες κερδισμένος.
5: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 0 22 858 ή online από το Family Kitchen. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
6: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
7: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
8: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
7: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
8: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
7: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
8: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
8: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
7: Ηλεκτρικά παράθυρα.
8: Κλειδαριές.
7: Φωτισμός.
8: Μπαταρίες.
7: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
7: Τηλέφωνο 2323 111 410.
8: Και για πάσης φύσεως βλάβη, σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ, χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
10: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321 074 115.

0: 5 και 6932 563 987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Α θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Α στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Α. Α σε όλα τους.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η Συντική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συντική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: από τη Συντική και το Συγκυρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Αχ φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
3: Άστα φιλενάδα, και εξετάσεις τώρα? Με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια.
2: Καλά και γι' αυτό σκας. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6,30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο σνίτσελ χοιρινό 7,20 και μπιφτέκια χειροποίητα 7,95 το κιλό.
3: Βρε, δε χορταίνουν σου λέω.
2: Σου έχω κι άλλα.

0: Η ολαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
1: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
0: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
1: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
0: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
1: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
2: Και φέτος, ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
3: 355-54.
4: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
5: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
0: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
5: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
8: Εδώ ο χρόνος κυλά.
9: Άντε στην υγεία μας.
10: Υγεία μας.
11: Υγεία μας.
8: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
10: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού, το Μπέλες, καλεί μικρούς και μεγάλους στην πιο χαρούμενη εκδήλωση. Παιχνίδι, χορός και εκπλήξεις για όλους.
11: Δωρεά συμμετοχή για όλα τα παιδιά στην μεγαλύτερη κλήρωση για ποδήλατα και ένα PlayStation 5.

0: 5 συνολικής αξίας 1.000 ευρώ.
1: Όλα αυτά σε μια μοναδική δίσκο βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
0: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 στην αυλή του σχολείου Ομαλού Θρακικού.
1: Ψητά, ποτά, παγωτά και δίσκο μπάλες. Να είστε όλοι εκεί.
0: Συνδιοργάνωση Δήμος Ιντικής. Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού.
2: Έχουμε γνώση, πολυετή εμπειρία, ειλικρίνεια, αλλά κυρίως υπομονή. Και επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε...
3: Σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Με σωστή εκπαίδευση και προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος μηχανών, επιβατικών, φορτηγών, λεωφορείων, νταλίκας.
2: Σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Μαθήματα για επαγγελματίες οδηγούς ΠΕΗ ADR, άδειες εθνικών και διεθνών μεταφορών, αναθεωρήσεις διπλωμάτων, μεταβιβάσεις, ασφάλειες αυτοκινήτων.
3: Κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης και σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Για να μην νιώσετε ποτέ νέοι οδηγοί.
2: Ειδικές τιμές σε φοιτητές, μαθητές και πολύτεκνους.
3: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρου ΣΥΚΑ, Σέρες. Τηλέφωνα 2321-064610 και 6977-686688. Και με νέο κατάστημα στην Ιγρίτα, Αθανασίου Αργυρού 20, με τηλέφωνο 698-9488-898, με εκπαιδεύτρια την Γεωργία Γκολιά, τη μόνη δασκάλα. Στον Ομοσερών.
2: Με σιγουριά για τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπορούμε γιατί έχουμε όλα τα οχήματα.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

ξένοι λοιπόν. Παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Δώσε τώρα τα παλιά σίδερα και μέταλλα και βγες άμεσα κερδισμένος. Metal Scrap Γανόπουλος. Σκραπ σιδήρου, αλουμινίου, χαλκού, ορίχαλκου και ηλεκτρικών συσκευών. Αναλαμβάνουμε την αποξύλωση εργοστασίων και την παραλαβή όλων των σιδήρων και μετάλλων από το χώρο σας. Πληρωμή μετρητής. Metal Scrap Γανόπουλος. Καλά Δέντρα Σερών. Ανοιχτά καθημερινά 8 με 3 και Σάββατο 8 με 1. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 69 78 43 62 71 και στο 69 47 50 26 25. Metal Scrap Γανόπουλος. Δώσε τα παλιά σίδερα και βγες κερδισμένος.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Σερών.
3: Κρατήσεις 23 253 00 408.
2: Και 69 44 62 13 68.
3: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
4: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσης και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23 250 61 260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
6: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
6: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
6: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
6: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
6: χρώματα.
5: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας.
6: Βενιζέλου Ελευθερίου 55, Σιδηρόκαστρο.
5: Τηλέφωνο 23 23 0 28 274.
6: Και λιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
6: Επίσημα.
5: Μοναδικά.
6: Με πολυετή εμπειρία.
7: Θέλετε καθημερινά σπιτικό, ποιοτικό φαγητό στο χώρο σας? Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
8: Πιάτα υψηλής ποιότητας, λαχταριστά μαγειρευτά, λαδερά, ζεστές σούπες, ολόφρεσκες σαλάτες, κοτόπουλο σούβλας και κρεατικά της ώρας.
7: Καθημερινή εξυπηρέτηση σε χαμηλές τιμές από 7 ευρώ σε...
8: Σιδηρόκαστρο,
7: Χαροπό,
8: Θερμοπηγή,
7: Στριμονοχώρη,
8: Πετρίτσι,
7: Βυρώνια,
8: Ομαλό,
7: Θρακικό,
8: Ακριτοχώρη,
7: Μανδράκι,
8: Νεοχώρη,
7: Λιβαδιά,
8: Κερκίνη,
7: Άνω και Κάτω Πορόγια,
8: Μεγαλοχώρη,
7: Γόνιμο,
8: Χρυσοχώραφα,
7: Δασοχώρη,
8: Ηράκλεια,
7: Κίμηση και Ποντισμένο.
8: Από τις 10.30 έως τις 2.30.
7: Προλάβετε τη δική σας μερίδα κάνοντας προπαραγγελία από 3 ημέρες έως και 1 εβδομάδα νωρίτερα στο 699-59-42-921. Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
8: Υπεύθυνη Αμανατίδου Γεωργία.
7: Η ποιότητα του σπιτικού φαγητού στην πόρτα σας.
9: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
10: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
10: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
11: Παυγάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
10: Η Κρήτη συναντά τον Πόντο και η διασκέδαση δεν έχει σύνορα. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ταβερνάκι της Μελίνας. Νεοχώρης ειδικής. Κώστας Ραφαϊλάκης και Βασίλης Ρίζος live σε μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
12: Πατάτα σε τα λουκιά σου.
10: Μίκτρα Δημήτρης Ματζουρίδης. Νταούλη Δημήτρης Μπα. Τύμπανα ο Δημήτρης Ξηγαλατάς. Ηχητική κάλυψη Ανδρέας Καλτσάς. Σάββατο 6 Ιουνίου Νεοχώρης Ειδικής. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972-151-647.
13: Ώρα έναρξης 9:30.
10: Σας περιμένουμε.
14: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
15: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
14: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
15: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
14: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Εδώ ο χρόνος κυλά.
3: Άντε στην υγεία.

0: 2χρονο σκυλά. Διαφορετικά.
1: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο Μεγαλοχώρι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου σας προσκαλεί σε μια μοναδική λαϊκή βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Ο Μάκης Βελής και η Ελισάβετ Ξένου υπόσχονται ένα αυθεντικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί τους Μπουζούκι, Κώστας Ντόκας, Πλήκτρα, Μάγος Γρηγόρης, Τύμπανα, Νίκος Δρούγκος. Σάββατο 30 Μαΐου, στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου στο Μεγαλοχώρι. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Να είστε όλοι εκεί. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
2: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
3: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
2: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
3: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
2: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
3: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
2: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
2: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
4: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
5: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
5: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
6: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα, φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού, το Μπέλες, καλεί μικρούς και μεγάλους στην πιο χαρούμενη εκδήλωση. Παιχνίδι, χορός και εκπλήξεις για όλους.
7: Δωρεάν συμμετοχή για όλα τα παιδιά στην μεγαλύτερη κλήρωση για ποδήλατα και ένα PlayStation 5 συνολικής αξίας 1.000 ευρώ.
1: Όλα αυτά σε μια μοναδική δίσκο βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
7: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 στην αυλή του σχολείου Ομαλού Θρακικού.
1: Ψητά, ποτά, παγωτά και δισκομπάλες. Να είστε όλοι εκεί.
7: Συνδιοργάνωση Δήμος Συντικής. Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού.
8: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Ερών και δεύτερο

0: χιλιόμετρο σερών νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Ανακαινήσεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
3: Έχουμε γνώση, πολυετή εμπειρία, ειλικρίνεια, αλλά κυρίως υπομονή. Και επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε...
4: Σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Με σωστή εκπαίδευση και προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος μηχανών, επιβατικών, φορτηγών, λεωφορείων, νταλίκας.
3: Σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Μαθήματα για επαγγελματίες οδηγούς ΠΕΗ ADR, άδειες εθνικών και διεθνών μεταφορών, αναθεωρήσεις διπλωμάτων, μεταβιβάσεις, ασφάλειες αυτοκινήτων.
4: Κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης και σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Για να μην νιώσετε ποτέ νέοι οδηγοί.
3: Ειδικές τιμές σε φοιτητές, μαθητές και πολύτεκνους.
4: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρου ΣΥΚΑ, Σέρες. Τηλέφωνα 2321-064610 και 6977-686688. Και με νέο κατάστημα στην Ιγρίτα, Αθανασίου Αργυρού 20, με τηλέφωνο 698-9488-898, με εκπαιδεύτρια την Γεωργία Γκολιά, τη μόνη δασκάλα. Στον Ομοσερών.
3: Με σιγουριά για τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπορούμε γιατί έχουμε όλα τα οχήματα.
5: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325-0-25-075. Leave it. Feel it.
6: Το Σάββατο 20 Ιουνίου, το Γενικό Λύκειο Κάτω Ποροίων κάνει τον ετήσιο χορό του. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων διοργανώνει μία λαϊκοποντιακή βραδιά για τα παιδιά μας, γεμάτη μουσική και χορό. Βασίλης Ρίζος, Στέργιος Ζιμπηλιάδης και Βίκη Γεωργά ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται γλέντι και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί τους θα είναι η μουσική. Κώστας Τυρεκίδη στη λύρα, Πέτρος Καρατζάς στο κλαρίνο, Δημήτρης Μπαχ στο νταούλι, Πέτρος Κούκος στο μπουζούκι, Δημήτρης Ματζουρίδης στα πλήκτρα και Παναγιώτης Αμανατίδης στα τύμπανα. Ηχητική κάλυψη Λεοντιάδη Sound. Σάββατο 20 Ιουνίου, στον αύλιο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου, κάτω Ποροίων. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Ώρα έναρξης 9.30. Μην το χάσεις, γιατί εσύ θα χάσεις.

0: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
1: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
0: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
1: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
0: Και στο τηλέφωνο 2321 0355 54.
1: 35554.
2: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
3: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
4: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
5: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
6: Άστα, φιλενάδα. Και εξετάσεις τώρα, με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια.
5: Καλά, και γι' αυτό σκάς. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6,30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο σνίτσελ χοιρινό 7,20 και μπιφτέκια χειροποίητα 7,95 το κιλό.
6: Βρε, δε χορταίνουν, σου λέω.
5: Σου έχω κι άλλα. Φέτα Λαρίσης μόνο 10,58. Γκόγκος κοζανίτικες πίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
6: Αχ, φίλοι, τι θα έκανα χωρίς εσένα.
5: Θα έπαιρνες και μια εξάδα Χένιγκερ κουτάκι με 3,75. Και αυτό θα περάσει, φίλοι.
6: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
5: Δίπλα σου σε όλα.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη. Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321.

0: καλωσορίζουμε τους καφαντάριδες στο γόνιμο την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γονίμου σας προσκαλεί στον ετήσιο χώρο του, στον προάβλιο χώρο του. Είσοδος 2 ευρώ. Κάθε εισιτήριο συμμετέχει αυτόματα σε ένα μεγάλο δώρο. Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Συνδιοργάνωση Δήμος Συντικής. Μέγας χορηγός Κοροσίδης. Χορηγή επικοινωνίας Εφημερίδα Ψήθυρη της Συντικής. Ράδιο Γαλαξίας.
1: Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες?
2: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
1: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
2: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3747.
3: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο Μεγαλοχώρι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου σας προσκαλεί σε μια μοναδική λαϊκή βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Ο Μάκης Βελής και η Ελισάβετ Ξένου υπόσχονται ένα αυθεντικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί τους Μπουζούκι, Κώστας Ντόκας, Πλήκτρα, Μάγος Γρηγόρης, Τύμπανα, Νίκος Δρούγκος. Σάββατο 30 Μαΐου, στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου στο Μεγαλοχώρι. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Να είστε όλοι εκεί.
4: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
5: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
4: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα, από την ιδέα ως την υλοποίηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
4: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
6: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
7: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
8: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
7: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
8: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
7: Τηλέφωνα για διανομή 2325-0-24-938.
8: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
9: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210-22858 ή online από το Family Kitchen. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
10: Δώσε τώρα τα παλιά σίδερα και μέταλλα και βγες άμεσα κερδισμένος. Metal Scrap Γανόπουλος. Σκραπ σιδήρου, αλουμινίου, χαλκού, ορίχαλκου και ηλεκτρικών συσκευών. Αναλαμβάνουμε την αποξύλωση εργοστασίων και την παραλαβή όλων των σιδήρων και μετάλλων από το χώρο σας.

0: πληρωμή μετρητής. Metal Scrap Γανόπουλος. Καλά δέντρα Σερών. Ανοιχτά καθημερινά 8 με 3 και Σάββατο 8 με 1. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 69 78 43 62 71 και στο 69 47 50 26 25. Metal Scrap Γανόπουλος. Δώσε τα παλιά σίδερα και βγες κερδισμένος. Εδώ ο χρόνος κυλά.
1: Άντε στην υγεία, στην υγεία μας.
2: Υγεία μας.
0: Διαφορετικά. Ταβέρνα Οσάκης. Στο γεφυρούδι Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα Οσάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323 051 325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρούδι Σερών, οικογενειακή ταβέρνα Οσάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χαρολούστη. Χάρης Κωστόπουλος. Νύχτα ο Μάκης Χριστοδηλόπουλος. Στα νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συνδική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας.
0: Βενιζέλου Ελευθερίου 55, Σιδηρόκαστρο.
1: Τηλέφωνο 2323-028-274.
0: Και λιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα.
1: Μοναδικά.
0: Με πολυετή εμπειρία.
2: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
3: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
4: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
3: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
5: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσεις και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23250-61260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
0: Θέλετε καθημερινά σπιτικό, ποιοτικό φαγητό στο χώρο σας? Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
6: Πιάτα υψηλής ποιότητας, λαχταριστά μαγειρευτά, λαδερά, ζεστές σούπες, ολόφρεσκες σαλάτες, κοτόπουλο σούβλας και κρεατικά της ώρας.
0: Καθημερινή εξυπηρέτηση σε χαμηλές τιμές από 7 ευρώ σε
6: Σιδηρόκαστρο,
0: Χαροπό,
6: Θερμοπηγή,
0: Στριμονοχώρη,
6: Πετρίτσι,
0: Βυρώνια,
6: Ομαλό,
0: Θρακικό,
6: Ακριτοχώρη,
0: Μανδράκι,
6: Νεοχώρη,
0: Λιβαδιά,
6: Κερκίνη,
0: Άνω και Κάτω Πορόγια,
6: Μεγαλοχώρη,
0: Γόνιμο,
6: Χρυσοχώραφα,
0: Δασοχώρη,
6: Ηράκλεια,
0: Κίμηση και Ποντισμένο.
6: Από τις 10.30 έως τις 2.30.
0: Προλάβετε τη δική σας μερίδα κάνοντας προπαραγγελία από 3 ημέρες έως και 1 εβδομάδα νωρίτερα στο 699-59-42-921. Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
6: Υπεύθυνη Αμανατίδου Γεωργία.
0: Η ποιότητα του σπιτικού φαγητού στην πόρτα σας.
5: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί κοπέδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-59-42-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
7: Παυγάλτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα. Η Κρήτη συναντά τον Πόντο και η διασκέδαση δεν έχει σύνορα. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ταβερνάκι της Μελίνας. Νεοχώρης ειδικής. Κώστας Ραφαϊλάκης και Βασίλης Ρίζος live σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση.
8: Πατάτα σε βταλούκια σου με το ασυμπιαλάζω.
7: Πλήκτρα Δημήτρης Ματζουρίδης. Νταούλη Δημήτρης Μπαρ. Τύμπανα ο Δημήτρης Ξηγαλατάς. Ηχητική κάλυψη Ανδρέας Καλτσάς. Σάββατο 6 Ιουνίου, νεοχώρης ειδικής. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 151 647.
9: Ώρα έναρξης 9:30.
7: Σας περιμένουμε.
10: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698 010 6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
11: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
12: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
13: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
14: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
13: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
14: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
13: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
14: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
13: Autocars Courtesis.
14: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
13: Τηλέφωνα 23250 25099 και 6909 722 909.
14: Autocars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
15: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
3: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
5: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν

0: PlayStation 5 συνολικής αξίας 1.000 ευρώ.
1: Όλα αυτά σε μια μοναδική δίσκο βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
0: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 στην αυλή του σχολείου Ομαλού Θρακικού.
1: Ψητά, ποτά, παγωτά και δισκομπάλες. Να είστε όλοι εκεί.
0: Συνδιοργάνωση Δήμος Ιντικής. Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού.
2: Το Σάββατο 20 Ιουνίου το Γενικό Λύκειο Κάτω Ποροίων κάνει τον ετήσιο χορό του. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων διοργανώνει μια λαϊκοποντιακή βραδιά για τα παιδιά μας, γεμάτη μουσική και χορό. Βασίλης Ρίζος, Στέργιος Ζιμπηλιάδης και Βίκη Γεωργά ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται γλέντι και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί τους θα είναι η μουσική. Κώστας Τυρεκίδης στη λύρα, Πέτρος Καρατζάς στο κλαρίνο, Δημήτρης Μπαχ στο νταούλι, Πέτρος Κούκος στο μπουζούκι, Δημήτρης Ματζουρίδης στα πλήκτρα και Παναγιώτης Αμανατίδης στα τύμπανα. Ηχητική κάλυψη Λεοντιάδη Sound. Σάββατο 20 Ιουνίου, στον αύλιο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου Κάτω Ποροίων. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Ώρα έναρξης 9.30. Μην το χάσεις, γιατί εσύ θα χάσεις.

0: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
1: Γιατί, πού τραγουδάει?
0: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
0: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
1: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
0: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
1: Κρατήσεις 23-253-00-408
0: και 69-44-62-13-68.
1: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
3: 355-54.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
2: Θα τις πάρω.
3: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο Μεγαλοχώρι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου σας προσκαλεί σε μια μοναδική λαϊκή βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Ο Μάκης Βελής και η Ελισάβετ Ξένου υπόσχονται ένα αυθεντικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί τους, Μπουζούκι, Κώστας Ντόκας, Πλήκτρα, Μάγος Γρηγόρης, Τύμπανα, Νίκος Δρούγκος. Σάββατο 30 Μαΐου, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο Μεγαλοχώρι. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Να είστε όλοι εκεί!
4: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
1: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
5: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
1: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
5: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
1: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
5: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
1: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
4: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
1: Ηλεκτρικά παράθυρα.
4: Κλειδαριές.
1: Φωτισμός.
4: Μπαταρίες.
1: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
4: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
1: Τηλέφωνο 2323-111-410.
4: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
1: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Έχουμε γνώση, πολυετή εμπειρία, ειλικρίνεια, αλλά κυρίως υπομονή. Και επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε...
7: Σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Με σωστή εκπαίδευση και προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος μηχανών, επιβατικών, φορτηγών, λεωφορείων, νταλίκας.
6: Σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Μαθήματα για επαγγελματίες οδηγούς ΠΕΗ ADR, άδειες εθνικών και διεθνών μεταφορών, αναθεωρήσεις διπλωμάτων, μεταβιβάσεις, ασφάλειες αυτοκινήτων.
7: Κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης και σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Για να μην νιώσετε ποτέ νέοι οδηγοί.
6: Ειδικές τιμές σε φοιτητές, μαθητές και πολύτεκνους.
7: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρου ΣΥΚΑ, Σέρες. Τηλέφωνα 2321-064610 και 6977-686688. Και με νέο κατάστημα στην Ιγρίτα, Αθανασίου Αργυρού 20, με τηλέφωνο 698-9488-898, με εκπαιδεύτρια την Γεωργία Γκολιά, τη μόνη δασκάλα στον Ομοσερών.
6: Με σιγουριά για τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπορούμε γιατί έχουμε όλα τα οχήματα.
8: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη, καθημερινά.
9: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
10: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
11: Άστα, φιλενάδα. Και εξετάσεις τώρα, με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια.
10: Καλά, και γι' αυτό σκας. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6,30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο σνίτσελ χοιρινό 7,20 και μπιφτέκια χειροποίητα 7,95 το κιλό.
11: Βρε, δε χορταίνουν, σου λέω.
10: Σου έχω κι άλλα. Φέτα Λαρίσης μόνο 10,58. Γκόγκος κοζανίτικες πίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
11: Αχ, φίλη, τι θα έκανα χωρίς εσένα.
10: Θα έπαιρνες και μια εξάδα Χένιγκερ κουτάκι με 3,75. Και αυτό θα περάσει, φίλη.
11: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
10: Δίπλα σου σε όλα.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

με πουλώνει και με στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Δώσε τώρα τα παλιά σίδερα και μέταλλα και βγες άμεσα κερδισμένος. Metal Scrap Γανόπουλος. Σκραπ σιδήρου, αλουμινίου, χαλκού, ορίχαλκού και ηλεκτρικών συσκευών. Αναλαμβάνουμε την αποξύλωση εργοστασίων και την παραλαβή όλων των σιδήρων και μετάλλων από το χώρο σας. Πληρωμή μετρητής. Metal Scrap Γανόπουλος. Καλά Δέντρα Σερών. Ανοιχτά καθημερινά 8 με 3 και Σάββατο 8 με 1. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 69 78 43 62 71 και στο 69 47 50 26 25. Metal Scrap Γανόπουλος. Δώσε τα παλιά σίδερα και βγες κερδισμένος.
3: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
4: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
3: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
3: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
4: Car Service Νούλης. Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
3: Μπορούμε και το κάνουμε.
4: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων. Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
3: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
4: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
3: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
5: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
4: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698 010 6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες.

0: Το εξάρτημα, άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι μουσικού γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
1: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Α. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών, με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Α. Και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων, με ένα τηλεφώνημα στα 2321 074 115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Α θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Α στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Χώρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Α. Α σε όλα τους.
2: Παυγάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
0: Η Κρήτη συναντά τον Πόντο και η διασκέδαση δεν έχει σύνορα. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ταβερνάκι της Μελίνας. Νεοχώρης ειδικής. Κώστας Ραφαϊλάκης και Βασίλης Ρίζος live σε μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
3: Πατάτα σε τα λουκιά σου με το ασυμπιαλάζω.
0: Πλήκτρα Δημήτρης Ματζουρίδης. Νταούλη Δημήτρης Μπα. Τύμπανα ο Δημήτρης Ξηγαλατάς. Ηχητική κάλυψη Ανδρέας Καλτσάς. Σάββατο 6 Ιουνίου. Νέο χώρης ειδικής. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972-151-647.
4: Ώρα έναρξης 9:30.
0: Σας περιμένουμε.
5: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
6: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
5: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
6: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
5: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
6: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
5: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
7: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 0 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
8: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
2: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
1: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
2: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώλησης σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ, χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
5: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
4: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
5: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
4: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
5: 355 54.
6: Είσαι η
7: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
8: Γιατί, πού τραγουδάει?
7: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
7: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
8: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
7: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
8: Κρατήσεις 23 253 00 408.
7: Και 69-44-62-13-68.
8: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
9: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
10: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
9: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
10: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
9: Ξέρω. Για πάσης φύσεως βλάβη.
10: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
11: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
9: Ηλεκτρικά παράθυρα.
11: Κλειδαριές.
9: Φωτισμός.
11: Μπαταρίες.
9: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
11: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
9: Τηλέφωνο 2323 111 410.
11: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
9: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
12: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή? Τον βρήκες. Ο Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699 39 51 869. τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
6: Το Σάββατο 20 Ιουνίου, το Γενικό Λύκειο Κάτω Ποροίων κάνει τον ετήσιο χορό του. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων διοργανώνει μια λαϊκοποντιακή βραδιά για τα παιδιά μας, γεμάτη μουσική και χορό. Βασίλης Ρίζος, Στέργιος Ζιμπηλιάδης και Βίκη Γεωργά ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται γλέντι και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί τους θα είναι η μουσική. Κώστας Τυρεκίδης στη λύρα, Πέτρος Καρατζάς στο κλαρίνο, Δημήτρης Μπαχ στο νταούλι, Πέτρος Κούκος στο μπουζούκι, Δημήτρης Ματζουρίδης στα πλήκτρα και Παναγιώτης Αμανατίδης στα τύμπανα. Ηχητική κάλυψη Λεοντιάδη Sound. Σάββατο 20 Ιουνίου, στον αύλιο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου Κάτω Ποροίων. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Ώρα έναρξης 9:30. Μην το χάσεις, γιατί εσύ θα χάσεις.

0: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά. Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
1: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
0: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
1: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
0: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
1: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
0: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά. Yeah, 2000 Jamma 7 and my 9 is ready for the ride.

Τώρα η Συντική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συντική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας Γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
2: Στο μεγάλο χώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσεις και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγάλο χώρι Σερών. Delivery στο 23250-61260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
4: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
4: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου.

0: Πολιτιστικό σύλλογο Ομαλού Τρακικού, το Μπέλες, καλεί μικρούς και μεγάλους στην πιο χαρούμενη εκδήλωση. Παιχνίδι, χορός και εκπλήξεις για όλους.
1: Δωρεάν συμμετοχή για όλα τα παιδιά. Στη μεγαλύτερη κλήρωση για ποδήλατα και ένα PlayStation 5 συνολικής αξίας 1000 ευρώ.
0: Όλα αυτά σε μια μοναδική δίσκο βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
1: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 στην αυλή του σχολείου Ομαλού Θρακικού.
0: Ψητά, ποτά, παγωτά και δίσκο μπάλες. Να είστε όλοι εκεί.
1: Συνδιοργάνωση Δήμος Ιντικής. Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού.
2: Θέλετε καθημερινά σπιτικό, ποιοτικό φαγητό στο χώρο σας? Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
3: Πιάτα υψηλής ποιότητας, λαχταριστά μαγειρευτά, λαδερά, ζεστές σούπες, ολόφρεσκες σαλάτες, κοτόπουλο σούβλας και κρεατικά της ώρας.
2: Καθημερινή εξυπηρέτηση σε χαμηλές τιμές από 7 ευρώ σε
3: Σιδηρόκαστρο,
2: Χαροπό,
3: Θερμοπηγή,
2: Στριμονοχώρη,
3: Πετρίτσι,
2: Βυρώνια,
3: Ομαλό,
2: Θρακικό,
3: Ακριτοχώρη,
2: Μανδράκι,
3: Νεοχώρη,
2: Λιβαδιά,
3: Κερκίνη,
2: Άνω και Κάτω Πορόγια,
3: Μεγαλοχώρη,
2: Γόνιμο,
3: Χρυσοχώραφα,
2: Δασοχώρη,
3: Ηράκλεια,
2: Κίμηση και Ποντισμένο.
3: Από τις 10.30 έως τις 2.30.
2: Προλάβετε τη δική σας μερίδα κάνοντας προπαραγγελία από 3 ημέρες έως και μία εβδομάδα νωρίτερα στο 699-59-42-921. Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
3: Υπεύθυνη Αμανατίδου Γεωργία.
2: Η ποιότητα του σπιτικού φαγητού στην πόρτα σας.
4: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
5: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
6: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
5: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
6: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
5: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
6: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
5: AutoCars Κουρτέσης.
6: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
5: Τηλέφωνα 23250 25099 και 6909 722 909.
6: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
7: Καλωσορίζουμε τους καφαντάριδες στο Γόνιμο την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γονίμου σας προσκαλεί στον ετήσιο χώρο του, στον προαύλιο χώρο του. Είσοδος 2 ευρώ. Κάθε εισιτήριο συμμετέχει αυτόματα σε ένα μεγάλο δώρο. Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Συνδιοργάνωση Δήμος Ιντικής. Μέγας χορηγός Κοροσίδης. Χορηγή επικοινωνίας. Εφημερίδα Ψήθυρη της Ιντικής. Ράδιο Γαλαξίας.

0: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο Μεγαλοχώρι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου σας προσκαλεί σε μια μοναδική λαϊκή βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Ο Μάκης Βελής και η Ελισάβετ Ξένου υπόσχονται ένα αυθεντικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί τους Μπουζούκι, Κώστας Ντόκας, Πλήκτρα, Μάγος Γρηγόρης, Τύμπανα, Νίκος Δρούγκος. Σάββατο 30 Μαΐου, στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου στο Μεγαλοχώρι. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Να είστε όλοι εκεί.
1: Εδώ ο χρόνος κυλά.
2: Άντε στην υγεία μας.
3: Γεια μας. Γεια μας.
1: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα.

0: ζεσταμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρούδη Σερών. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες.

0: έχουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειο Σερών. Τηλέφωνο 2325-25075. Leave it. Feel it.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
2: Παυγάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
3: Η Κρήτη συναντά τον Πόντο και η διασκέδαση δεν έχει σύνορα. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ταβερνάκι της Μελίνας. Νεοχώρης ειδικής. Κώστας Ραφαϊλάκης και Βασίλης Ρίζος live σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση.
4: Πατάτα σε τα λουκιά σου με το ασυμπιαλάζω.
3: Πλήκτρα Δημήτρης Ματζουρίδης. Νταούλη Δημήτρης Μπαρ. Τύμπανα ο Δημήτρης Ξηγαλατάς. Ηχητική κάλυψη Ανδρέας Καλτσάς. Σάββατο 6 Ιουνίου. Νεοχώρης ειδικής. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972-151-647.
0: Ώρα έναρξης 9.30.
3: Σας περιμένουμε.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα τζουμαγιάς. Τα δικά μας. Τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση με εκείνη την παλιά αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
7: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
8: Άστα, φιλενάδα. Και εξετάσεις τώρα. Με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια.
7: Καλά και γι' αυτό σκας. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6,30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο σνίτσελ χοιρινό 7,20 και μπιφτέκια χειροποίητα 7,95 το κιλό.
8: Βρε, δε χορταίνουν σου λέω.
7: Σου έχω κι άλλα. Φέτα Λαρίσης μόνο 10,58. Γκόγκος κοζανίτη και σπίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
8: Αχ, φίλοι, τι θα έκανα χωρίς εσένα.
7: Θα έπαιρνες και μια εξάδα Χένιγκερ κουτάκι με 3,75. Και αυτό θα περάσει, φίλοι.
8: Supermarket Kansas.
7: Δίπλα σου σε όλα.
9: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες.
10: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
9: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά. Θα μείνω χωρίς αμάξι.
10: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
11: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε.

0: λάβουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
1: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
2: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
1: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
2: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
4: Michael Tourettes.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1.

0: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Ανακαινήσεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
3: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
4: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
3: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
4: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
5: Το Σάββατο 20 Ιουνίου το Γενικό Λύκειο Κάτω Ποροίων κάνει τον ετήσιο χορό του. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων διοργανώνει μια λαϊκοποντιακή βραδιά για τα παιδιά μας, γεμάτη μουσική και χορό. Βασίλης Ρίζος, Στέργιος Ζιμπηλιάδης και Βίκη Γεωργά ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται γλέντι και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί τους θα είναι η μουσική. Κώστας Τυρεκίδης στη λύρα, Πέτρος Καρατζάς στο κλαρίνο, Δημήτρης Μπαχ στο νταούλι, Πέτρος Κούκος στο μπουζούκι, Δημήτρης Ματζουρίδης στα πλήκτρα και Παναγιώτης Αμανατίδης στα τύμπανα. Ηχητική κάλυψη Λεοντιάδη Sound. Σάββατο 20 Ιουνίου, στον αύλιο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου Κάτω Ποροίων. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Ώρα έναρξης 9.30. Μην το χάσεις, γιατί εσύ θα χάσεις.

0: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
1: Γιατί, πού τραγουδάει?
0: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
0: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
1: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
0: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
1: Κρατήσεις 23-253-00-408
0: και 69-44-62-13-68.
1: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω. Για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
4: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
4: Κλειδαριές.
2: Φωτισμός.
4: Μπαταρίες.
2: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
4: Βασιλέος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323-111-410.
4: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
2: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Δώσε τώρα τα παλιά σίδερα και μέταλλα και βγες άμεσα κερδισμένος. Metal Scrap Γανόπουλος. Σκραπ σιδήρου, αλουμινίου, χαλκού, ορίχαλκου και ηλεκτρικών συσκευών. Αναλαμβάνουμε την αποξύλωση εργοστασίων και την παραλαβή όλων των σιδήρων και μετάλλων από το χώρο σας. Πληρωμή μετρητής. Metal Scrap Γανόπουλος. Καλά Δέντρα Σερών. Ανοιχτά καθημερινά 8 με 3 και Σάββατο 8 με 1. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 69 78 43 62 71 και στο 69 47 50 26 25. Metal Scrap Γανόπουλος. Δώσε τα παλιά σίδερα και βγες κερδισμένο.
6: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
7: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
8: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321 074 115 και 6932 563 987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Α θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Α στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321 074 115 και 6932 563 987. Ταπιτοκαθαριστήρια Α. Α σε όλα τους.
9: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
3: Έχουμε γνώση, πολυετή εμπειρία, ειλικρίνεια, αλλά κυρίως υπομονή. Και επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε...
4: Σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Με σωστή εκπαίδευση και προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος μηχανών, επιβατικών, φορτηγών, λεωφορείων, νταλίκας.
3: Σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Μαθήματα για επαγγελματίες οδηγούς ΠΕΗ ADR, άδειες εθνικών και διεθνών μεταφορών, αναθεωρήσεις διπλωμάτων, μεταβιβάσεις, ασφάλειες αυτοκινήτων.
4: Κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης και σχολές οδηγών Θέμης και Γεωργία Γκολιά. Για να μην νιώσετε ποτέ νέοι οδηγοί.
3: Ειδικές τιμές σε φοιτητές, μαθητές και πολυτεκνούς.
4: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρο ΣΥΚΑ, Σέρρες. Τηλέφωνα 2321-064610 και 6977-686688. Και με νέο κατάστημα στην Ιγρίτα, Αθανασίου Αργυρού 20, με τηλέφωνο 698-9488-898, με εκπαιδεύτρια την Γεωργία Γκολιά, τη μόνη δασκάλα στον νομό Σερών.
3: Με σιγουριά για τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπορούμε γιατί έχουμε όλα τα οχήματα.
5: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498. Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
7: Μινάς Ιωάννης.
6: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
6: Με πολυετή εμπειρία.
7: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
6: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
7: Από πλακάκια,
6: κουφώματα,
7: είδη γήινης,
6: υδραυλικά,
7: χρώματα
6: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας.
7: Βενιζέλου Ελευθερίου 55, Σιδηρόκαστρο.
6: Τηλέφωνο 2323-028-274.
7: Και λιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
7: Επίσημα.
6: Μοναδικά.
7: Με πολυετή εμπειρία.
8: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
9: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
8: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
9: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
8: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
9: 355-54.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1 για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
2: Παυγάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
0: Η Κρήτη συναντά τον Πόντο και η διασκέδαση δεν έχει σύνορα. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ταβερνάκι της Μελίνας. Νεοχώρης ειδικής. Κώστας Ραφαϊλάκης και Βασίλης Ρίζος live σε μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
3: Πατάτα σε φταλούκια σου με το ασυμπιαλάζω.
0: Πλήκτρα Δημήτρης Ματζουρίδης. Νταούλη Δημήτρης Μπαρ. Τύμπανα ο Δημήτρης Ξηγαλατάς. Ηχητική κάλυψη Ανδρέας Καλτσάς. Σάββατο 6 Ιουνίου νεοχώρης ειδικής. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 151 647.
4: Ώρα έναρξης 9:30.
0: Σας περιμένουμε.
5: Εδώ ο χρόνος κυλά.
6: Άντε στην υγεία,
7: στην υγεία μας.
8: Υγεία μας.
5: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
9: Το Σάββατο 20 Ιουνίου, το Γενικό Λύκειο Κάτω Ποροίων κάνει τον ετήσιο χορό του. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων διοργανώνει μία λαϊκοποντιακή βραδιά για τα παιδιά μας, γεμάτη μουσική και χορό. Βασίλης Ρίζος, Στέργιος Ζιμπηλιάδης και Βίκη Γεωργά ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται γλέντι και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί τους θα είναι η μουσική. Κώστας Τυρεκίδης στη λύρα, Πέτρος Καρατζάς στο κλαρίνο, Δημήτρης Μπαχ στο νταούλι, Πέτρος Κούκος στο μπουζούκι, Δημήτρης Ματζουρίδης στα πλήκτρα και Παναγιώτης Αμανατίδης στα τύμπανα. Ηχητική κάλυψη Λεοντιάδη Sound. Σάββατο 20 Ιουνίου, στον αύλιο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου Κάτω Ποροίων. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Ώρα έναρξης 9:30. Μην το χάσεις, γιατί εσύ θα χάσεις.

0: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο Μεγαλοχώρι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου σας προσκαλεί σε μια μοναδική λαϊκή βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Ο Μάκης Βελής και η Ελισάβετ Ξένου υπόσχονται ένα αυθεντικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί τους Μπουζούκι, Κώστας Ντόκας, Πλήκτρα, Μάγος Γρηγόρης, Τύμπανα, Νίκος Δρούγκος. Σάββατο 30 Μαΐου, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο Μεγαλοχώρι. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Να είστε όλοι εκεί.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
0: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη.

0: που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθει από τα σένα και δεν θα με φέρει κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε. Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε.
1: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
0: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
2: Θέλετε καθημερινά σπιτικό, ποιοτικό φαγητό στο χώρο σας? Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
3: Πιάτα υψηλής ποιότητας, λαχταριστά μαγειρευτά, λαδερά, ζεστές σούπες, ολόφρεσκες σαλάτες, κοτόπουλο σούβλας και κρεατικά της ώρας.
2: Καθημερινή εξυπηρέτηση σε χαμηλές τιμές από 7 ευρώ σε...
3: Σιδηρόκαστρο,
2: Χαροπό,
3: Θερμοπηγή,
2: Στριμονοχώρη,
3: Πετρίτσι,
2: Βυρώνια,
3: Ομαλό,
2: Θρακικό,
3: Ακριτοχώρη,
2: Μανδράκι,
3: Νεοχώρη,
2: Λιβαδιά,
3: Κερκίνη,
2: Άνω και Κάτω Πορόγια,
3: Μεγαλοχώρη,
2: Γόνιμο,
3: Χρυσοχώραφα,
2: Δασοχώρη,
3: Ηράκλεια,
2: Κίμηση και Ποντισμένο.
3: Από τις 10.30 έως τις 2.30.
2: Προλάβετε τη δική σας μερίδα κάνοντας προπαραγγελία από 3 ημέρες έως και 1 εβδομάδα νωρίτερα στο 699-59-42-921. Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
3: Υπεύθυνη Αμανατίδου Γεωργία.
2: Η ποιότητα του σπιτικού φαγητού στην πόρτα σας.
4: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσης και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23250-61260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: σε τι.
1: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε take away, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee.

0: Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
1: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
2: Άστα, φιλενάδα. Και εξετάσεις τώρα, με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια.
1: Καλά, και γι' αυτό σκας. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6,30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο σνίτσελ χοιρινό 7,20 και μπιφτέκια χειροποίητα 7,95 το κιλό.
2: Βρε, δε χορταίνουν, σου λέω.
1: Σου έχω κι άλλα. Τα Λαρίσης μόνο 10,58. Γκόγκος κοζανίτικες πίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
2: Αχ, φίλοι, τι θα έκανα χωρίς εσένα.
1: Θα έπαιρνες και μια εξάδα Χένιγκερ κουτάκι με 3,75. Και αυτό θα περάσει, φίλοι.
2: Σούπερ μάρκετ Κάνζας.
1: Δίπλα σου σε όλα.
0: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
3: Μινάς Ιωάννης.
0: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
0: Με πολυετή εμπειρία.
3: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
0: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
3: Από πλακάκια,
0: κουφώματα,
3: είδη γήινης,
0: υδραυλικά,
3: χρώματα.
0: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας.
3: Βενιζέλου Ελευθερίου 55, Σιδηρόκαστρο.
0: Τηλέφωνο 2323-028-274.
3: Και λιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
3: Επίσημα.
0: Μοναδικά.
3: Με πολυετή εμπειρία.
4: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
5: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
6: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
5: Και τώρα... Πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
6: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
7: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
8: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
9: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλειας Ερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

0: ποιότητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
0: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
0: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Auto Cars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: Auto Cars Courtesis.
0: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
0: Auto Cars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
5: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
4: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς

26 Ιουνίου 2026. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γονίμου σας προσκαλεί στον ετήσιο χώρο του, στον προαύλιο χώρο του. Είσοδος 2 ευρώ. Κάθε εισιτήριο συμμετέχει αυτόματα σε ένα μεγάλο δώρο. Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Συνδιοργάνωση Δήμος Συντικής. Μέγας χορηγός Κοροσίδης. Χορηγή επικοινωνίας, εφημερίδα Ψήθυρη της Συντικής, ράδιο Γαλαξίας.

0: Σημαντικές μέρες στη ζωή σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23-25-0-25-075. Leave it. Feel it.
3: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού, το Μπέλες, καλεί μικρούς και μεγάλους στην πιο χαρούμενη εκδήλωση. Παιχνίδι, χορός και εκπλήξεις για όλους.
2: Δωρεά συμμετοχή για όλα τα παιδιά στην μεγαλύτερη κλήρωση για ποδήλατα και ένα PlayStation 5 συνολικής αξίας 1000 ευρώ.
1: Όλα αυτά σε μια μοναδική δίσκο βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 στην αυλή του σχολείου, ο Μαλού.

0: Θρακικού.
1: Ψητά, ποτά, παγωτά και δισκομπάλες. Να είστε όλοι εκεί.
0: Συνδιοργάνωση Δήμος Ιντικής. Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού.
2: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσης και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23250-61260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
5: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
4: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
5: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
4: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
5: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
4: AutoCars Κουρτέσης.
5: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
4: Τηλέφωνα 23-250-25-099 και 6909-722-909.
5: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο Μεγαλοχώρι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου σας προσκαλεί σε μια μοναδική λαϊκή βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Ο Μάκης Βελής και η Ελισάβετ Ξένου υπόσχονται ένα αυθεντικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί τους Μπουζούκι, Κώστας Ντόκας, Πλήκτρα, Μάγος Γρηγόρης, Τύμπανα, Νίκος Δρούγκος. Σάββατο 30 Μαΐου, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο Μεγαλοχώρι. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Να είστε όλοι εκεί.
3: Το Σάββατο 20 Ιουνίου, το Γενικό Λύκειο Κάτω Ποροίων κάνει τον ετήσιο χορό του. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων διοργανώνει μια λαϊκοποντιακή βραδιά για τα παιδιά μας, γεμάτη μουσική και χορό. Βασίλης Ρίζος, Στέργιος Ζιμπηλιάδης και Βίκη Γεωργά ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται γλέντι και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μαζί τους θα είναι η μουσική. Κώστας Τυρεκίδης στη λύρα, Πέτρος Καρατζάς στο κλαρίνο, Δημήτρης Μπαχ στο νταούλι, Πέτρος Κούκος στο μπουζούκι, Δημήτρης Ματζουρίδης στα πλήκτρα και Παναγιώτης Αμανατίδης στα τύμπανα. Ηχητική κάλυψη Λεοντιάδη Sound. Σάββατο 20 Ιουνίου, στον αύλιο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου, κάτω από

0: Θέλετε καθημερινά σπιτικό, ποιοτικό φαγητό στο χώρο σας? Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
1: Πιάτα υψηλής ποιότητας, λαχταριστά μαγειρευτά, λαδερά, ζεστές σούπες, ολόφρεσκες σαλάτες, κοτόπουλο σούβλας και κρεατικά της ώρας.
0: Καθημερινή εξυπηρέτηση σε χαμηλές τιμές από 7 ευρώ σε...
1: Σιδηρόκαστρο,
0: Χαροπό,
1: Θερμοπηγή,
0: Στριμονοχώρη,
1: Πετρίτσι,
0: Βυρώνια,
1: Ομαλό,
0: Θρακικό,
1: Ακριτοχώρη,
0: Μανδράκι,
1: Νεοχώρη,
0: Λιβαδιά,
1: Κερκίνη,
0: Άνω και Κάτω Πορόγια,
1: Μεγαλοχώρη,
0: Γόνιμο,
1: Χρυσοχώραφα,
0: Δασοχώρη,
1: Ηράκλεια,
0: Κίμηση και Ποντισμένο.
1: Από τις 10.30 έως τις 2.30.
0: Προλάβετε τη δική σας μερίδα κάνοντας προπαραγγελία από 3 ημέρες έως και μία εβδομάδα νωρίτερα στο 699-59-42-921. Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
1: Υπεύθυνη Αμανατίδου Γεωργία.
0: Η ποιότητα του σπιτικού φαγητού στην πόρτα σας.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιουρινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι, μεγαλοχώρης ερών.
0: Κρατήσεις 23-253-00-408
2: και 69-44-62-13-68.
0: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες. Μόνο 5 ευρώ.
3: Παυγάτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
4: Η Κρήτη συναντά τον Πόντο και η διασκέδαση δεν έχει σύνορα. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ταβερνάκι της Μελίνας. Νεοχώρης ειδικής. Κώστας Ραφαϊλάκης και Βασίλης Ρίζος live σε μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
5: Πατάτα σε τα λουκιά σου. Με το
4: Πλήκτρα, Δημήτρης Ματζουρίδης. Νταούλη, Δημήτρης Μπαρ. Τύμπανα, ο Δημήτρης Ξηγαλατάς. Ηχητική κάλυψη, Ανδρέας Καλτσάς. Σάββατο 6 Ιουνίου, Νεοχώρης Ειδικής. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 151 647.
6: Ώρα έναρξη.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδας.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Τρακικού, το Μπέλες, καλεί μικρούς και μεγάλους στην πιο χαρούμενη εκδήλωση. Παιχνίδι, χορός και εκπλήξεις για όλους.
3: Δωρεά συμμετοχή για όλα τα παιδιά στην μεγαλύτερη κλήρωση για ποδήλατα και ένα PlayStation 5 συνολικής αξίας 1.000 ευρώ.
2: Όλα αυτά σε μια μοναδική δίσκο βραδιά που θα

0: Μείνει αξέχαστη.
1: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 στην αυλή του σχολείου Ομαλού Θρακικού.
0: Ψητά, ποτά, παγωτά και δισκομπάλες. Να είστε όλοι εκεί.
1: Συνδιοργάνωση Δήμος Ιντικής. Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού.
0: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-25075. Leave it. Feel it.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο 6972 848025.
2: Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972 848025.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα

0: πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία.
3: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
2: Πάρε τηλέφωνο
3: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
3: Τηλέφωνο διαφήμισης
2: 6972-848025.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Εκεί συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών. Όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

και τις νύχτες άγρυπνο μ' αφήνει. Πώς να συνεχίσω τη ζωή μου με ένα ψέμα, μέσα μου είσαι φλόγα που δεν σβήνει. Πώς να σε ξεχάσω, πώς που ήσουν

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Απορώ με την καρδιά.

0: Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.
1: Πρώτο τραπέζι απόψε μόνος μου. Πρώτο τραπέζι στις απάρες.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.